να την τρέχω τουρμα ούτε είπα κουλμαρεύα. Μα το τον την τελείτε. Βάει μάρει του πάπα σε ακουλιάει. Μου γιάει λενιουαϊάει.

να πω του άμα του Μαριέ, μη με φέκιο ενταργέτσι. Άμα του Μαριέ, χάρια λέτε με γιόπ, γκαλαρουπα μάτια χεσέκ, γκέμεν γιέι.